0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λάρισα DJ.
4: Hey, this is Selena Gomez.
5: Hi, this is Harry Styles.
6: Hey guys, this is Ariana Grande.
7: Hey, what's up, it's Coi Leray.
8: Hello, I'm Luis Capaldi.
9: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για τη Λάρισα.

0: Δήμητρα, 17 ετών. Μόλις δοκίμασε ένα τσόκο λόκο και έπαθε τσόκο μπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσόκο Λόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, η Παγκόσμια ημέρα βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν, η Χαμάς σκοτώνει περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνει 240 ομήρους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποιεί σήμερα για επιθέσεις εναντίον Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την επέτειο. Φωταγωγημένη και σήμερα η Αμερικανική πρεσβεία λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 9 το πρωί θα έχουμε τη συνάντησή με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πέσουν υπογραφές για συμφωνίες σε ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επιχειρήσεις. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Της Αγίας Ταλαιπωρίας και σήμερα έως αύριο το πρωί θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας που στενάζει από το ενεργειακό κόστος έταξε χτες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επιδότηση ρεύματος θα φτάσει τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα για τη βιομηχανία είναι ελεημοσύνη ΠΑΣ, έγραψε η Ελλάς. Στον εισαγγελέα θα βρεθούν στις 9.30 τα 8 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο. Ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης. Με τη σύζυγό του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εταιρείες μαϊμού. Απόψε κάνεις μπαμ. Έκρηξη είχαμε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πιθανή αιτία μια οικιακή συσκευή. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν και πάλι χτες στους δρόμους των γαλλικών πόλεων. Διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις προσωπικού και κακή κατάσταση των σχολείων. Χιλιάδες οι προσαγωγές. Από τα ψηλά στα χαμηλά. Ρεκόρ πτώσεις για τη Miley Cyrus. Το νέο άλμπουμ της pop star πέτυχε το ακατόρθωτο. Εκτοξεύτηκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών για να γκρεμιστεί στη θέση νούμερο 157 μόλις μια εβδομάδα αργότερα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 27 βαθμούς. Συννεφιές αύριο με τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.
0: 5,2 Athens DJ CIA. Μόνο επιτυχίες.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 3 από βόρη, θερμοκρασία στους 26 Κελσίου, αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 20, Λονδίνο 16, Ρώμη 19, Παρίσι 13, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 18, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 32. Και τα μηνύματά σας στο Viber.
4: 69, τελευταίος Μιχάλη.
3: Τι?
4: Το τερμάτισες.
3: Τι εννοεί?
4: Σακάκι, γραβάτα, ροζ σακάκι, μοβ γραβάτα, άσπρο πουκάμισο, τζιν, μεγάλο τζιν, παρδί τζιν. Μιχάλη, τι θα γίνει Μιχάλη? Το τερμάτισες, τελειώσαμε.
3: Προς την καλή πλευρά ή προς την κακή?
4: Προς την καλή.
3: Ναι.
4: Απαπα.
3: Για να σου μείνει αξέχαστο, έχω ανεβάσει story στο Instagram.
4: Αγαπά, κάνω
3: φωτογραφία. Κάτω. Έλα τώρα, τι λέγαμε για τα μηνύματά σας.
4: Ναι, ναι. 69-31-952-952.
3: Μα, κοίταξε, μου ανακάτεψες την εκπομπή πρωί. Μπορείς να μπεις στο Instagram και να δεις τη φωτογραφία.
4: Βέβαια.
3: Απείραχτη. Έτσι όπως είναι. Όπως έμπαινα στην πόρτα.
4: Χωρίς φίλτρο.
3: Όχι μόνο, τι φίλτρο.
4: Πω,
3: στριφτά καπνίζω.

0: Τσίκο, Τσίκο, παρακαλώ. Για Τσίκο και πες μας.
1: Λοιπόν, κίνηση αιχυλοφόρος και βυσσού στην άνοδο από το Περιστέριο στην Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος των Κτέλ. Κίνηση έχει και η άνοδο του Σαρδιτού, της Βασιλεώς Κωνσταντίνου αλλά και της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και της Ηλιούπολης. Επίσης, υλοφόρος Φιλής στο ρεύμα ανόδου στο Καματερό και τέλος υλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6939-352-952.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνατε χτες?
1: Εχθές πήγα και αγόρασα κάτι μικροέπιπλα που ήθελα για το σπίτι.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Γιατί τα χρειάζομαι τέλος πάντων. Πολύ ωραία, όλα καλά, όλα καλά.
0: Θα τα κάνω τώρα.
1: Α, ευχαριστώ μου πάλι.
2: Ωραία,
0: εσύ.
2: Καλά. Εγώ κουρεύτηκα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο σας.
0: Τι αν δεν φαίνεται ότι κουρεύτηκα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Τα έχω κάνει κοντά.
1: Ναι, ναι, τα έχεις κάνει κοντά. Για τα δεδομένα σου, ναι.
2: Για να πας στρατό είσαι.
0: Ναι, για να πας στρατό είμαι. Εσύ.
2: Εγώ τίποτα χτες.
0: Εσύ. Εγώ κουρέματα, νύχια, μαλλιά.
2: Α, ναι, αντρικά πράγματα.
0: Αντρικά. Επέστρεψα, πήγα σε κάτι δουλειές, επέστρεψα. Έφαγα.
2: Α, τι?
0: Ένα
1: μπολάκι.
0: Το μπολάκι το μικρό. Mm. Φασολάκια, φασόλια, πράσινα.
1: Από ποιον το κλέβεις το μπολάκι, μπορείς να μου εξηγήσεις?
0: Τι είναι, από το σπίτι.
2: Από το σπίτι.
1: Υπάρχει μπολάκι.
0: Υπάρχει δωδεκάδα.
1: Δωδεκάδα μπολάκι.
0: Λοιπόν, οκ. Το βράδυ γιαούρτι. Με κανέλα και μέλι και τη συζήτηση. Και σήμερα το πρωί πίνα. Αλλά δεν πειράζει. Ήπια καφέ και τελείωσε. Λοιπόν, οκ. Το βράδυ γιαούρτι. Με κανέλα και μέλι και τη συζήτηση. Και σήμερα το πρωί πίνα. Αλλά δεν πειράζει. Ήπια καφέ και τελείωσε. Και έκανα και γυμναστική. Με τα δεκάκι. Βεβαίως, εννοείται.
1: Τι γίνεται, Μιχάλη, να βλέπω το σακάκι σου επιπλέει πια.
2: Πρέπει να βάλεις μυς.
0: Τι να βάλω?
2: Μυς.
0: Μυς. Μύες. Άντε από εκεί αγράμματε.

0: Ντάι, ντάι, ωραία, πολύ ωραία. 7 και 17. Τι κάνεις εκεί μόνο, δώσ' μου το τηλέφωνο μου.
1: Έλα, Μιχάλη, μισό λεπτάκι. Λίγο ακόμα θέλω να δω.
0: Τι βλέπεις, αυτή είναι μια φωτογραφία.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία η φωτογραφία στο Έμπια Ουσόπουλος που μπήκα να δω.
0: Λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ. Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε ονειροπόλο χαρακτήρα και συχνά αναζητάτε βαθύτερο νόημα πίσω από όσα συμβαίνουν. Η ανάγκη σας να βρίσκετε απαντήσεις μπορεί να σας οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες διαδρομές γνώσης και προσωπικής αναζήτησης. Και γιορτάζουν σήμερα ο Σέργιος, η Σεργία, ο Βάκχος, η Βάκχη και ο Πολυχρόνης.
0: Ο Βλαδίμηρος, 74. Ο Πούτιν, ο Πούτιν.
1: Έγινε έφυγε.
0: Μεγάλα, δεν το σταματάμε αυτήν την αηδία.
1: Φτάνει,
0: δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Με τόσε δροσίδε τριγύρου, άστο, μην ασχολείσαι με αυτό. Αυτό θα του έλεγα. Τόνι Μπράξον, 59 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γενέθλια σήμερα. Λούις Καπάλτη, 30 ετών, Σκοτσέζος τραγουδιστής επίσης. Σαν σήμερα το 1933 ιδρύεται η Air France μετά από συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών. Σαν σήμερα το 1986 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Βρετανικής εφημερίδας The Independent. 1996, κάνουν σχετικά πρόσφατο. Εκπέμπει το κανάλι Fox News. Νόμιζα ήταν πιο παλιό. Γενέθλια έχει και ο Τζον Μέλενκαμπ, 75 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής. Paper in Fire. Τζον Κούγκα Μέλενκαμπ.

0: Τι ωραίο, John Cougar Mellencamp. Γενέθλια σήμερα. Paper in Fire, 7:22. Ξέρω τι μπορεί να πάθετε με το Vodafone TV. Night of the Seven Kingdoms, σας περιμένει. Murders in the Building, που είναι και αυτό super, είναι λογικό. Γιατί τα Vodafone, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max, όλα αυτά μαζί.
1: Τέλεια.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, τι ωραία. Α, είναι 7:20. Στις 8 και 10 το ακριβώς.
2: Η κότα ή το αυγό.

0: Stereo Sims, The Dawn. 7:26, καλημέρα τη Τετάρτη, στο κέντρο τη εβδομάδα. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται το breakfast FM in bed. Για σκεφτείτε μήπω πρέπει να με βάλετε να τηλεφωνήσω σε κάποιον να του κάνω έκπληξη, γιατί έχει γενέθλια, γιορτή, δεν ξέρω. Μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ, είναι εύκολο. 2-10-61-46-9-9-7. Στο Viber κάντε το επίσης.
1: 69-31-952-952.
0: Όπως βλέπετε, ανοίγω την τηλεφωνική πόρτα. Υπάρχει και συγκεκριμένο ερώτημα.
2: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε, παρακαλώ. Πού είσαι, αν είσαι στο αυτοκίνητο, πάρε με τηλέφωνο. Μ' αρέσει να ξέρω που βρίσκεσαι και τα λοιπά. Και αν έχει κίνηση, ξέρεις. Λοιπόν, θα αλλάξουμε μια-δυο κουβέντες και θα κερδίσεις και τον καφέ σου επί ένα μήνα κάθε μέρα από τα Starbucks. Oh. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα. Πρώτη γουλιά, pumpkin spice latte. Για πήγαινε να δοκιμάσαι εδώ, σε παρακαλώ. Επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. Έχω, ναι, ποιο?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Εσείς ποιος είστε, κυρία?
3: Εγώ είμαι ο Νίκος.
0: Μάλιστα, εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Νίκο?
3: Μια χαρά, όλα.
0: Πού είστε τώρα, στο αυτοκίνητο?
3: Μόλις γυρίζω. Βασικά, μόλις πάρκαρα από τη δουλειά γύρισα. Ήμουνα.
0: Το βράδυ.
3: 17.
0: 17. Τι δουλειά κάνεις, αν θες, μου λες.
3: Όχι, όχι, ναι, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο. Εκτυπώνουμε εδώ φυλάδια.
0: Α, εκτυπωτήρι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν λες που έχει δουλειά ακόμα και δεν έχει όλοι να το ξέρει να τα βλέπουν.
3: Εντάξει, από ό,τι έχει πέσει στο μισό.
0: Το ξέρουν. Τι να κάνουμε. Πρέπει κάτι να βρούμε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Τι λένε τα αφεντικά εκεί πέρα, πώς το αντιμετωπίζουν? Έλα.
1: Εκεί είμαι. Πού είναι?
0: Μ' ακούς? Όχι, ρε παιδιά, πέσει η γραμμή.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Θα μιλάγαμε για business τώρα. Δεν πειράζει. Δώσε την επόμενη γραμμή. Whatever. Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σας.
0: Έλα, γεια σας. Δεν είσαι. Μαζί μιλάγαμε προηγουμένως. Όχι.
3: Μαζί. Δεν μιλάγαμε.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Επειδή μοιάζει η φωνή σου με τον προηγούμενο που έπεσε η γραμμή. Κράτα τη γραμμή, μην πέσει. Ποιος, πώς σε λένε?
3: Εμένα Χρήστο.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, Χρήστο, με τέτοια ώρα?
3: Είμαι σπίτι ακόμα τώρα, 8 η ώρα.
0: Φεύγεις, ε? Και τώρα, τι ώρα θα επιστρέψεις?
3: Θα επιστρέψω, λογικά, ναι. Πρέπει να επιστρέψω μέχρι 4.
0: 4. Α, θα πας για τις Ευαγγελάτου. Εντάξει, το κατάλαβα.
3: Γιατί κάνουμε και κάτι υπερορίες και δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Οι υπερορίες πόσο δίνουν παραπάνω?
3: Σε τα
0: νόμιμα. Τα νόμιμα. Σωστά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καταρχήν να χειροκροτήσουμε διότι έχουμε μπροστά μας άνθρωπο που δουλεύει σε νόμιμη επιχείρηση στην Ελλάδα. Νομίμως και εγώ θα σου δώσω τον καφέ σου κάθε μέρα επί ένα μήνα στα Starbucks, εντάξει?
3: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μείνε στην γραμμή.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: εδώ και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην κόρη μου τη Γεωργία που έχει σήμερα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι,
1: 10.
0: Μπράβο, να τη πεις ότι την αγαπάμε πολύ ο μπαμπάς, η μαμά και η Κούκη. Okay. Λοιπόν, ο μπαμπάς ο Παναγιώτης θα κάνει 7 χρόνια πολλά, κούκλα μου. Να περάσεις όμορφα. Καλημέρα. Παρακαλώ, next one, please.

0: ανακοίνωσε ότι τον αγαπάει.
1: Α, ωραία.
2: Πολύ καλή αυτό.
0: Απλό, αν απαντήσει ο Ιγνάτιος.
1: Ιγνάτιος.
0: Ναι. Είναι οδηγός στα λεωφορεία, θα οδηγάει ο άνθρωπος. Θα μην πέμπαμε. Πέσουμε σε καμιά στάση απάνω.
3: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Άννα, προωθούμαστε.
0: Ντίνα, ο Ιγνάτιος οδηγάει. Μην τρελαθώ.
4: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: Γιατί κολλάει το κινητό του. Τι θα πει κολλάει.
1: Κολλάει. Κολλάει.
0: Άμα χτυπάει, χτυπάει. Γιάννη.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις.
2: Καλημέρα. Happy
0: birthday to... Μαθαίνουμε ότι έχεις γενέθλια, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Μου στείλει ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, ο Μιχάλης είμαι εγώ. Μπορείς να, να πάρεις τον Γιάννη, λέει, ότι τον άντρα μου έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 50 και να του πεις. Είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνεις, τόσο ακριβότερα γυαλιά πρεσβευτείας χρειάζεσαι. Πόσο έχει φτάσει, 2, 2, 2,5, πόσο έχει φτάσει?
2: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, 1,50.
0: Έλα ρε, μια χαρά.
2: Ξεκίνησε.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι όταν μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, λοιπόν, η Άννα όλα αυτά τα κάνει και τα λοιπά και σου εύχεται χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λόγο. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουν 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 4 στα πλαίσια του...
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Okay. Τι είναι γενέθλια, χρόνια πολλά. Ναι, αλλά τι είναι ρε παιδιά.
2: Άννα.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μάρια, είναι εσύ.
3: Α, μισό λεπτάκι να σου τη δώσω.
0: Τι έχει γενέθλια ή γιορτή.
3: Γενέθλια.
0: Ωραία, Μάριαν.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου. Happy birthday. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι, Μάριαν.
3: 9.
0: Μπράβο. Ο μπαμπάς, ο Γιώργος και η μαμά, η Νένη, αλλά και εμείς από τον Athens DJ σου ευχόμαστε χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια, Τζάλινγκ. Bye bye. Εν τω μεταξύ. Για λάτε παρακαλώ, κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Σας έχω νέα θεατρική σεζόν Breaking God. Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα. Μια παράσταση που γελάει με όλα όσα μας χωρίζουν και θυμίζει τελικά όλα όσα μας ενώνουν. Παίζουν Φάνης Μωρατίδης, Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Λοιπόν, έχω για την πρεμιέρα, 5 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή σε 9 πρεμιέρα στο θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53 στην Αθήνα. Θέλεις? Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
4: 6931-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. Οι 5 νικητές κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η πρεμιέρα είναι Παρασκευή στις 9 στο θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53, Breaking God.

0: Εσπρέσο. Έχω πιει ήδη έναν. Είσαι έτοιμη για τα ζώδια?
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Κάποιες προσωρινές δυσκολίες θα σας οδηγήσουν σε σκοτεινές σκέψεις που θα πρέπει να αποφύγετε. 6. Ταύρος. Θα υπάρξει μια προσωρινή αδυναμία ώστε να ανταποκριθείτε σε κάποιες υποχρεώσεις σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε επικοδομητικά με τον σύντροφό σας, αλλά και στα επαγγελματικά σας νομιμοποιήστε μια συνεργασία. 8. Καρκίνος. Οι μέρες που ακολουθούν θα είναι σαφώς πιο εύκολες για εσάς και θα δώσετε λύσεις σε διάφορα θέματά σας. 10. Λέων. Η αφηρημάδα σας μπορεί να σας κοστίσει και πρέπει να δείτε τις υποχρεώσεις σας με πιο πρακτικό μάτι. 7. Παρθένος. Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα, αλλά η εργασία σας δείχνει να παίρνει μια πιο ευχάριστη στροφή. 9. Ζυγός. Μην υποκύπτετε σε πιέσεις και κακόβουλα σχόλια κάποιων ανταγωνιστών σας. 7. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα σας χαλαρώνει και θα ευνοήσει την κοινωνική σας ζωή. 9. Τοξότης. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον επαγγελματικό σας χώρο. 9. Εγώκερος. Κάντε σωστές εκτιμήσεις γιατί θα δώσετε μια μεγάλη μάχη για να αποδείξετε την αξία σας. 7. Τι λένε, Μιχάλη? Υδροχός. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις θα σας καθυλώσουν σήμερα και θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. 7. Και τέλος, οι Ιχθύες. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και αποφύγετε

0: Απόβαστα FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
2: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τον ακούω από το smartphone.
2: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
9: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on
14: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ.
15: Επαιτειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
15: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
16: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
15: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: σφιχτό το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Στις 8 θα έχει επίσημο δείπνο. Παράλληλα θα επισκεφθεί και την Αμερικανική Πρεσβεία. Δρακόντια τα αστυνομικά μέτρα στην πρωτεύουσα. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας θα έχουμε από τις 8.30 σε κεντρικούς δρόμους. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά σταθμοί του μετρό με εξαίρεση το σταθμό Ευαγγελισμός. Έως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας.
8: Εδώ είμαι.
4: Καλώς τον. Εφεά Αθήνα γευματίζει η Έμιλι Ρατακόφσκι. Η Αμερικανίδα Καλονή συνοδεύει τον σύντροφό της, τον Ρωμέν Γαβράς.
8: Ήμουν στο πίσω τραπέζι, μου νάσε με τώρα.
4: Να τα. Που βρίσκεται στην πρωτεύουσα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη.
8: Είπες για τον Μάρκο Ρούμπι. Είναι σοβαρό που έρχεται.
4: Βεβαίως.
8: Του είπες Welcome to Athens, welcome to Chris Marco.
4: Εγώ να το πω.
8: Ναι, πρέπει να το πεις.
4: Μας ακούσει.
8: Α, πες, δεν μας ακούσει. Μάρκο, βοήθα να βάλουμε την μπαλαντέζα.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. 5:58 καλημέρα σας. Να σας πω ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, βεβαίως. Να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώσεις πράγματα και να φύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και με τιμή 17.690. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Το Hyundai i20. Για να μην τη λέει αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Οπ, τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Πώς πάνε?
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισιάς, που είναι και πιο σημαντικές, είναι άνω των 30 λεπτών.
0: Οκ. Okay.
1: Συναντήστε την κατεύθυνση Κωσελευσίνα, καθυστερήσει από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισιάς. Και στην περιφερειακή Μητού επίσης καθυστερήσει από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισιάς.
0: Mm-hmm.
1: Καθυστερήσει επίσης και στην έξοδο Κοροπίου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Άστε. Πολύ ωραία. Okay. Thank you. See ya. Παρακαλώ.
2: Καταρχήν να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι από τις 8:30 θα ξεκινήσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Υπουργού Εξωτερικών. Λοιπόν, να πούμε ότι λίγη κίνηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Κίνηση όμως έχει η άνοδος του Κηφισιού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφεια και η κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Mm. Επίσης η άνοδος της Αλεξάνδρας, ισχυριστού και η λεωφόρος Αθηνών ως Καραμαγκά και τέλος η Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Ξυπνήστε! Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: Ordinary. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Μάλιστα, κάτι λέγαμε και χθες. Από πού βγήκε η έκφραση «στο σκαμνί θα τον κάτσουν». Η γνωστή έκφραση «κάθομαι στο σκαμνί» προέρχεται από την παλαιότερη δικαστική πρακτική, όπου οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κάθονταν σε καμιά κανονική καρέκλα, αλλά σε ένα απλό, χαμηλό, ξύλινο κάθισμα χωρίς πλατή. Η επιλογή του σκαμνιού για τη θέση του κατηγορούμενου είχε και πρακτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το πρακτικό ήταν η έλλειψη άνεσης. Το κάθισμα χωρίς πλατή αναγκάζει τον κατηγορούμενο να μείνει σε γρήγορη και να μην χαλαρώνει. Από την άλλη πλευρά, ταπεινωτική θέση συμβολίζει την μειονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή απέναντι στους δικαστές, οι οποίοι κάθονταν ψηλότερα σε κανονικά επιβλητικά καθίσματα κτλ. Έχουν αλλάξει αυτά σήμερα. Σήμερα το σκαμνί λέγεται το εδόλιο του κατηγορούμενου.
1: Αδερφόλιο!
2: Πιο ωραίο!
0: Με δωρεάν chips και τέτοια.
2: Ναι. Και χειροκρότημα από το κοινό.
3: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 8 και 13 λεπτά.
1: Τι
0: θέλεις?
1: Μια που ήρθε ο Ρούμπιο,
0: ναι,
1: εδώ, να σου πω κι εγώ μια έρευνα από την Αμερική.
0: Ότι τι?
1: Ένα νέο τρέντ που είναι ο κανόνας 666. Με αυτό τον κανόνα τα κορίτσια βρίσκουν, λέει, αγόρι. Αν έχουν, λέει, αυτά τα 6-6 οι άντρες.
0: Ψάχνουν 3-6-18, 18 πόντους ψάχνουν.
1: Κάτσε βρε Μιχάλη, και εσύ κατευθείαν στο ψητό πήγες. Λοιπόν, καταρχήν θέλουν ο άντρας να είναι 1,80 στη ψηλός.
0: Μήνυμα. Καλά, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά μπας πέτος, ναι.
1: Είναι γύρω σε 6 ίντσες, κάπου εκεί. 6 και κάτι. Ναι.
0: Άλλο.
1: Επίσης, πρέπει να έχει 6 τουλάχιστον κοιλιακούς.
0: 1, 2, 3, 4, 5, όλα.
1: Έχεις, Μιχάλη?
0: Σιξπακ. Όχι τώρα.
1: Δεν έχεις.
0: Δεν είμαι χοντρέλα, αλλά δεν έχω σιξπακ.
2: Ένα σιξπακ.
1: Είναι από μέσα.
0: Τα κρύβω.
2: Κάποια στιγμή θα βγει, ρε παιδιά.
3: Πού θα πάει?
2: Τώρα βγήκε το ένα. Μόλις 5.
1: Τι θα πει ο Ρούμπιο, δεν γίνεται.
0: Έλα.
1: Να δείξουμε καλό αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια. Θέλουν ετήσιο εισόδημα με τουλάχιστον 6 μηδενικά.
0: Τι είναι 6 μηδενικά, 100.000, 200.000, 300.000.
1: 200, 600.
0: Εντάξει, καλό είναι.
2: Καλό είναι.

0: ή το αυγό.
1: Για να την παρακαλώ, γιατί ήρθε η ώρα και σταματάνε τα πάντα. Η κότα ή το αυγό. Τηλεφωνήστε μου τώρα 210-6146-997. Υπάρχουν 200 ευρώ που κρέμονται. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Η σειρά του κότα ή το αυγό είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω για να μπορούμε να παίξουμε τη μία και σωστά. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που το άφησε ο άλλος. Okay. Μέχρι να φτάσει στη 10η ερώτηση. Ακόμα και αν κάποιος χάσει στην ερώτηση νούμερο 9 και βγει ένας άλλος για μία μόνο ερώτηση για το 10 και κερδίσει, έχει πάρει τα 200 ευρώ. Όλα είναι θέμα τύχη.
2: Τι ωραία!
1: Παρακαλώ. Έχω κόσμο.
2: Έχεις κόσμο.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ποιος είστε?
3: Ο Μαντίπ.
1: Ποιος?
4: Ο Μαντίπ.
3: Μαντίπ.
1: Μαντίπ. Από πού βγαίνει αυτό?
3: Αυτό είναι το όνομα μου. Δεν βγαίνει από
1: Μαντίπ. Ναι. Εγώ ναι. Κάτι με τι λέμε. Μαντίπ, μαλάκα είναι. Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω από πού μου στείλες το μυαλό. Okay. Δεν με παρεξήγησες?
3: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Μαντίπ. Μισό τώρα.
4: Κάτσε λίγο να συνέλθω.
2: Ερώτηση πρώτη.
1: Ερώτηση πρώτη.
2: Ω, πάμε.
1: Μαντίπ, η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
3: Η κότα.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Μαντίπ.
1: Μπράβο. Good. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 2, που είναι η ίδια. Δηλαδή, ουσιαστικά, η κότα ή τα αυγό?
3: Το αυγό.
2: Πολύ καλό!
1: Φυσιολογικό σώμα.
2: Ωραία, μπράβο! Τρία!
1: Πάμε στη τρία. Μην τρελαίνεσαι. Ψύχρεμα, πάμε. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
2: Καλό!
1: Κάτι ξέρει αυτό.
2: Κάτι γίνεται, παιδιά. Τέσσερα.
1: Number 4. Η κότα ή το αυγό, Μαντίπ?
3: Η κότα.
2: Ωραία, τι γίνεται. Παιδιά!
1: Σωστό, όχι, πηγαίνει φυσιολογικά. Κάπου θα σκάσει η ανομαλία, ελπίζω να την πετύχει.
2: Πέντε!
1: Η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό.
1: Σωστό. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Thank you, bye bye.
4: Εντάξει.
1: Τι να κάνω,
4: δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Όχι, πήγαινε σωστά, αλλά
2: δεν πήγαινε καλά.
1: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Η Λίνα.
1: Τι κάνετε, Λίνα?
5: Καλά, μια χαρά εσύ.
1: Με τι ασχολείστε σε αυτή τη ζωή?
5: Με τη φωτογραφία.
1: Δηλαδή, σε φωτογραφίζουν ή τους φωτογραφίζεις?
5: Τους φωτογραφίζω. Άμα ενδιαφέρεστε για μοντέλα.
1: Σας παρακαλώ.
2: Σήμερα
1: είμαι ντυμένος για φωτογράφηση.
4: Ναι, ναι.
2: Έχουμε το μοντέλο εδώ.
1: Έτσι. Λίνα, η κότα ή το αυγό, σοβαρέψω.
5: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
2: Μπράβο!
1: Σωστό!
2: Μπράβο!
1: Μπράβο!
2: Επτά!
1: Ναι, φτάσαμε στην επτά. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
1: Μάλιστα. Όχι, Βρελίνα μου. Βγήκε το αυγό, Βρελίνα.
5: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φωτογραφικές στιγμές. Γεια. Λοιπόν, next one please. Άλλο έχω, ναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
6: Ο Γιώργος.
1: Και πού είσαι, Γιώργο?
6: Είμαι στο αυτοκίνητο.
1: Στο αυτοκίνητο. Κάνε δεξιά, μην πέσουμε πουθενά πάνω σε κανέναν άλμα.
6: Αυτό ακριβώς κάνω τώρα.
1: Μπράβο, σε περιμένω.
6: Ωραία, είμαι έτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος. Είναι. Ωραία. Οκ, okay, Γιώργο. Η κότα ή το αυγό?
6: Ωχ, η κότα.
1: Σωστός.
2: Μπράβο! Εννέα!
1: Πρόσεξε, Γιώργο.
6: Τι να προσέξω, πες μου τι να προσέξω.
1: Μα δεν ξέρω.
2: Μα δεν ξέρετε, παιδιά.
1: Μακάρι να ξέρα. Η κότα ή το αυγό, αγόρι μου?
6: Η κότα.
1: Έχει φτάσει στην τελευταία.
2: Έχουμε φτάσει στη 10, παιδιά, Παναγία μου.
1: Γιώργο, κάντε κανένα σταυρό.
2: Τι θα γίνει, κάνουμε το σταυρό μας, Παναγία μου.
1: Γιώργο, η κότα ή το αυγό?
6: Θα επιμείνω, η κότα.
1: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
6: Δεν πειράζει,
1: αφού τα πήρε τώρα.
6: Το ένα, το μέσα το 6, μήπως δεν πειράζει. Σήμερα σου λέω και εγώ, δεν πειράζει.
1: Α, πότε έχεις ξαναπαίξει, δεν κατάλαβα.
6: Εχθές έπαιξα και έχασα.
1: Σοβαρά.
2: Έχασε.
1: Και πώς καταφέρεις και χώθηκες μέσα?
6: Πήρα τηλέφωνο και απάντησαν.
1: Σωστό. Λοιπόν, 200 ευρώ, μην κουνιέσαι. Η κότα ή το αυγό επιστρέφει όπως κάθε μέρα στις 8 και 10. Exactement. Βουλεύω, θέλετε. Άμπα.

0: καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω, DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta στο The Monolith Show. Θα εμφανιστούν επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και άλλοι. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Okay. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Οκ. Okay. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί εδώ. Στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. The Monolith Show με τον David Guetta. Στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Αναχώρηση φεύγει το Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο είναι το φεστιβάλ και Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφεις. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράψεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
3: Breakfast.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: να, χουπ, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Oh.

0: Bad Times, τι ωραία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από τη δική μας την εκπομπή, είναι επίσημος χορηγός και στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, στις δύο μεγάλες διοργανώσεις της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Okay, η Στίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι, 8:36. Θέλει να μας πεις κάτι ενδιαφέρον ή είναι από τα που εγώ
1: ξέρω. Και θα σου πω, άμα μου πεις, αν μας αρέσει, θα το πω, θα συνεχίσω να το λέω.
0: Για πες με επικεφαλίδα.
1: Θέλω να σου πω κάποιες σόκιν αλήθειες για το σεξ. Δεν είναι σεξ, είναι ενημέρωση.
0: Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Πρωί-πρωί δεν θέλω.
1: Δεν είναι μεγάλη. Τι έχει το πρωί-πρωί, το πρωί-πρωί είναι το καλύτερο.
0: Όχι, νομίζει, δεν συμφωνώ σε αυτό. Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί?
0: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλός.
0: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
0: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
0: Χαίρε, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
0: Ανέρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
0: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30.
2: Δεν γίνεται!
0: Ανεβάστε τι!

0: In and out of love, 8 και 40. Πρέπει να γίνουμε πρακτικοί λιγάκι, γιατί ναι, δεν έχει όλο σεξι και τέτοια.
1: Φυσικά καλέ.
0: Οι μπαντονέτες δεν είναι μόνο για τα αυτιά.
1: Τι άλλο είναι.
0: Και πάρα πολλά. Γρατζουνιές σε δερμάτινα παπούτσια.
2: Ναι, σωστά.
0: Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπαντονέτα, συγγνώμη, και στη συνέχεια την απλώνατε πάνω στο επίμαχο σημάδι. Τα παπούτσια θα φαίνονται σαν καινούργια.
2: Πολύ καλό.
0: Είχε όμω το αυτοκίνητό σου. Αν έχει συσσωρευτεί σκόνη στο τιμόνι και στι άλλε επιφάνειε του ταμπλό, επειδή το να πάρει ένα πανί δεν φτάνει στι γωνίες, η μπαντονέτα θα σου λύσει τα χέρια. Αμέ, για το μαγκιά σα. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σα πάντα τα καλλιτικά σα, καθώ με λίγε μπαντονέτε και νερό μπορείτε να ανανεώσετε τη σκιά των ματιών σα που έχει ξετοριάσει.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ανοίγει την σκιά.
0: Ναι, εγώ κουβαλάω όλα. Δεν πειράζει.
2: Κουβαλάει ολόκληρο σετ.
0: Για τα κεριά. Σε περίπτωση που θέλετε να ανάψετε ξανά το αρωματικό κερί που έχει λιώσει και έχει φτάσει στο μέσο του γυάλινου ποτηριού ίσως και πιο κάτω, δοκιμάστε να το κάνετε με μπαντονέτα αντί για σπίρτο.
1: Α, ωραίο, ενδιαφέρον, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ ωραίο.
0: Γιατί βάζεις το σπίρτο και δεν κάνει. Ναι, βάζεις φωτιά στην μπαντονέτα. Για το φερμουάρ. Εάν το φερμουάρ από το τζίνι σου έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, βάλε λίγο λαδάκι στην μπαντονέτα και τρίψε το φερμουάρ. Μετά από λίγα λεπτά το φερμουάρ θα ανοιγοκλίνει, σαν να είναι καινούριο και
1: κενό. Φανταστικό!
0: Ναι, αυτό είναι που μπορεί να τη γαργαλίσει με την μπαντονέτα.
1: Πού, Μιχάλη, πού?
0: Εντάξει τώρα.

0: αποδέχεται τον άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια μπορεί να βρείτε στο mall.com, μην τα αφήνετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Συντονιστείτε και κερδίστε σε λίγες μέρες διπλές προσκλήσεις για άνιμα 31 Οκτωβρίου.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Μισελ Ντελούζ, Sexy Love, 8:47.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το έξυπνο στρώμα που κατασκοπεύει την απιστία.
0: Α, oh, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχει προμοτάρει μια ισπανική εταιρεία. Ναι. Δημιούργησε, λέει, το πρώτο στρώμα στον κόσμο.
0: Μην το βάλετε.
2: Μην το βάλετε, ρε παιδιά.
0: Θα σκοτωθείτε στο ξύλο μετά.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα ξέρω εγώ τι βρωμιέ σου, εσύ τι δικέ μου.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, Μιχάλη, αγοράζεται με άκρα εμπιστευτικότητα, όπω δηλαδή, λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το
0: α, το παίρνει ένα από του δύο χωρί να το ξέρει ο άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπογράφει, λέει, συμβόλαιο. Έχει, λέει, ηλεκτρονικού αισθητήρε για κάθε ύποπτη δραστηριότητα που συμβαίνει πάνω του και ενημερώνει, λέει, τον απατημένο ή την απατημένη σύζυγο στο κινητό μέσω ειδική εφαρμογή. Μα τα λέει αυτά ο εκπρόσωπο Χωσέ Αντώνιο Μουίνο.
2: Ο Χωσέ.
1: Ο Χωσέ.
0: Χωσέ, ό,τι είναι για Χωσέ. Άστο. Πάμε για Χωσέ.
1: Ναι, ναι. Το κόστο είναι 1500 ευρώ, έχει πενταετή εγγύηση και όλα αυτά που σου είπα, Μιχάλη μου. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξαπλώνω και με βγάζει ότι την κερατώνω.
1: Ναι, Μιχάλη, πρόσεχε, δεν ξέρει.
0: Και πε ότι συμβεί.
1: Ναι.
0: Τι θα απαντήσει σαν άντρα. Τι θα πει. Θα πει όχι, δεν είναι έτσι.
2: Τι είναι δηλαδή.
0: Είναι κοροϊδία.
2: Α, ήταν ψέματα και καλά.
0: Όχι.
2: Α, τι ήτανε.
0: Αυτά τα μηχανήματα είναι ψεύτικα, δεν λειτουργούν. Είναι κβαντικά.
2: Α, κβαντικά. Ναι, ναι,
0: δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστώ.

Religion. Για λάτε παρακαλώ να υπενθυμίσω ότι το Vodafone See You έχει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Okay. Περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Είναι 8.

0: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
1: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
0: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
2: Remember, survivor survive.
0: Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαραίτητο.
4: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε. Είμαστε εκεί.
5: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
5: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
6: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
5: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
8: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Τι θα παραγγείλετε?
7: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
8: Πες το στον Κωστίκα.
10: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
11: Δεν είναι θέμα θέλησης.
12: Δεν είναι επιλογή μου.
11: Έχω παχυσαρκία.
13: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
17: Bring it back. Back to the music. All the hits on one station. This is Radio DJ.
12: Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους. Πιθανόν να κλείσουν και σταθμοί μετρό. Στον εισαγγελέα θα βρεθούν σε μισή ώρα τα 8 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης και πρόεδρος του λαός, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του. Φωτιές και χτες στους γαλλικούς δρόμους. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία. Χιλιάδες οι προσαγωγές. Μία από τις πιο διαδεδομένες φήμες στο Hollywood διέψευσε ο Μάικλ Ντάγκλας. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν μπήκε ποτέ σε κλινική αποτοξίνωσης για σεξουαλική εξάρτηση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
12: Έθριος με 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Νίκο. Για να μην τη λέει αντικειώδω τέτοια ώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσατε την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και πιο σημαντικές από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο Κηφισίας. Είναι της τάξης περίπου των 30 λεπτών. Καθυστερήσεις επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γελαμία. Περιφερειακή Μητρού επίσης καθυστερήσεις από το κόμβο Πλακεδίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Ωραία, πιάσε ένα καφέ γιατί σε ακούω βαρύ. Να ανέβεις.
1: Καλώς, εντάξει.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι άδειο το κέντρο λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Κίνηση έχει άνοδος του Κηφίσου από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη λεωφόρο Αθηνών. Επίσης η περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό και τέλος η άνοδος της Κηφισίας έως το Ψυχικό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, σημαντικό, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, εμείς του δώσαμε και κατάλαβε χθες. Είναι ένα 75 η αγορά, 2.686 μονάδες, ο τζίρος στα 315 εκατομμύρια. Στο συν 0.40, συν 0.52 και συν 0.45 η Wall Street χθες το βράδυ. Στο συν 0.77 η Γερμανία. Τόκιο στο μείον 0.62 το πρωί. Στο συν 0.39 το Hong Kong. 1.12 ευρώ δολάριο, 101.47 το πετρέλαιο, 4.161 δολάριο οξός και Blue Black Boys, Blue Black.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
6: Καλέ, Μιχάλη. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσπη, να της πεις χρόνια πολλά και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
6: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
6: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει, αφού είσαι γενέθλια.
6: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Life is simple. Να υπενθυμίσω ότι ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα και όχι μόνο. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο από τα Bakery Awards. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία στη γεύση. Γι' αυτό δεν φτάνει μια μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Την παίρνεις και ψώνεσαι, μη φοβάσαι. Εννοώ δηλαδή και η ποιότητα και οι γεύσεις είναι εκπληκτικές. 9 λεπτά μετά τις 9. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρπούτη είναι εδώ. Εντάξει, σε χλαμάρες. Ο Λέων του Κουκακιού έργου είναι εδώ. Από το Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, το μοντέλο.
2: Παναγία μου.
1: Η Χάρισσα Ωσόλου.
0: Μοντέλ.
3: Τι έχει συμβεί, Μιχάλη?
0: Τι?
3: Ένα είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλη.
0: Ναι.
3: Ο Καρβέλας για την κόντρα με τη Βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο, λέει, που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Τι λέει για τις 300.000 ευρώ? Είναι το ένα. Έχουμε απάντηση από την Αναβής. Βύση κατά Καρβέλα. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία. Απείλησε, λέει, να με διασύρει και να με καταστρέψει. Εσύ μιλάς σε συντριβή, εγώ για ντροπή.
0: Δεν θέλω να ανακατευθώ.
3: Έχουμε κι άλλο για την Αναβής.
0: Τι?
3: Τώρα σε άσχετο mood.
0: Ο
3: Λάκης Γαβαλάς για την Αναβής. Τα ρούχα της στο ΆΚΑ ήταν ακόμα χειρότερα από το καλή μάρμαρο. Δεν λέω σλόγγαν για να γίνω διάσημος, δηλώνει.
0: Okay.
3: Λοιπόν, και εδώ πέρα το θέμα. Άνοιγαν εστιατόρια διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο
0: Παπούρη.
3: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη από την άλλη, Μιχάλη μου, νέα απόδραση με τον αγαπημένο της Ματέο Παντζόπουλο. Όφου μπορώ και έχω χρόνο, λέει, πήγε παντού. Έχει πάει τώρα κάπου, έχει πάει.
0: Ωραία, ωραία. Δεν περνάει καλά.
3: Η Κάιλι Τζένερ.
0: Θέλει την τηλεόραση, αυτό θέλω να
4: πω.
3: Η Κάιλι Τζένερ από την άλλη, Μιχάλη μου, αναλαμβάνει το πρώτο της μεγάλο ρόλο σε σειρά που ετοιμάζει με την Kim Kardashian. Πάρα πολύ ωραία. Η Φέη Σκορδά από την άλλη λιώνει στο γυμναστήριο.
0: Ωραία, πώ την πετσόκοψε. Παλτέγια.
3: Τζακπότ η κυρία αυτή.
0: Τι είναι εδώ?
3: Εδώ η κυρία αυτή. Δεν ξέρω πώ φαίνεται. Είναι αυθόρμητη η Μιχάλη μου και δημιουργική και αυτή την περίοδο εργάζεται σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.
0: Πώ είσαι δημιουργικό αυτό?
3: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Μάλιστα, εδώ το Sky, τι είναι αυτό?
3: Όχι, δεν είναι. Εδώ τι γίνεται?
0: Α, καλά, δεν είναι χειρότερα.
3: Εδώ.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
3: Ναι. Τι γίνεται εδώ, Μιχάλη μου?
4: Εδώ.
3: Εκεί.
0: Τι είναι αυτό εδώ?
3: Εδώ, ο Καραμαλής λέει δεν κάνει τον Κινέζο.
0: Τι είναι?
3: Τι έχει συμβεί? Ναι. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ ούτε ο ίδιος. Λοιπόν.
3: Κέφι και χορό εδώ πέρα στις κυρίες αυτές, βγήκαν έξω.
0: Μάλιστα. Πάνω σε μπουζούκι. Τα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπουζούκι και τα λοιπά που βγαίνουν έξω. Ωραία, μια χαρά κορίτσια.
3: Πολύ μπράβο, κορίτσια.
4: Ωραία.
3: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Στις φωτογραφίες αυτές που διασκεδάζουν όλες όπως βλέπω εδώ, δεν βλέπω ούτε έναν άντρα.
3: Ναι, τι είναι?
0: Μόνες τους είναι.
3: Μόνες τους.
4: Ναι, γιατί?
0: Δεν θέλετε κάποιον να συνοδεύει?
3: Γιατί πήγαινε στη Μιχάλη.
0: Ωραία, μπορείς να γράψετε. 6-9.
3: Καλά, ηρέμησε εσύ αμέσως να σε πάρουν τηλέφωνο να πας στα μαύρα μεσάνυχτα. Έχεις δουλειές. Πάμε σε άλλα νέα. Συγγνώμη, Αντώνη. Η influencer Sahab Al-Masri, μετά το εξώδικο του Ρέμου, λέει, ανασκεύασε, λέει, δημόσια όσα είχε αναφέρει για τον καλλιτέχνη.
0: Ναι, ναι, ηλικιότητες αυθινής. Εν πάση περιπτώσει, καλά. Δηλαδή, αειδίες. Απορώ πώς ασχολείστε. Εδώ. Τι είναι αυτό?
3: Μάνα Μοντάνα. Χάνα Μοντάνα.
0: Χάνα Μοντάνα.
3: Δεν είναι η Χάνα Μοντάνα αυτή.
0: Μοντάνα είναι το βουνό.
3: Συνελήφθηκε.
0: Τα οποία στη θέση είναι βουνό.
3: Ναι.
0: Πω, κόφτη μου τη φωτογραφία.
3: Ναι.

0: Να πω ότι έγινε χθες. Real story, δηλαδή. Δουλειά και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Έπρεπε να πάω στα ΚΕΠ. Για μια υπογραφή και τα λοιπά. Λειτουργούν, τώρα θυμάμαι, 9 με 7, το 7.30 το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ξέρω, 9 με 7.30, 8.30 με. Anyway. Πήγα 7 και 10 και ήταν κλειστό το μαγαζί. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Προφανώς κάποιος, δεν θα πω σε ποιο και τώρα μην εκθέσουμε. Κάποιος άντρας, κάποιος. Τα έφυγε.
1: Α, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Δεν την
0: έβαλε
1: στην υπογραφή.
0: Αφού είναι κλειστό.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, να ανοίξει, να μείνει ως αργά σήμερα.
0: Άστα αυτά.
1: Ναι.
0: Μιλάω σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και θα πει να πας και να. Γιατί αύριο το πρωί, σήμερα το πρωί έπρεπε να κάτι να κάνω και να δει με αυτό. Λες, εντάξει, προλαβαίνω. Τι, κοιτάω απ' έξω, λέω είναι 7 και 5, ωραία, 10 λεπτά θέλω.
1: Ναι.
0: Φτάνω 7 και 12 και είναι κλειστό το μαγαζί.
1: Oh.
0: Μαγαζί, το μπορτέλο. Έτσι θέλει. Όχι, ρε.

0: Carry Out. 9:19 Τετάρτη σήμερα, πλησιάζει η μέρα. Ελάτε, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Η Παρασκευή έρχεται. Το νούμερο 1 breakfast θα με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλος. Θα σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάστασης. 4 ολοκένουργια ελαστικά. Η Δημήτρα Κόπουλος, ελαστικά ΑΕ. Εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με όλα τα καλά brands, Goodyear, Continental, Michelin. Σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλει σε 8 άτοκες δόσεις. Okay, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι, Δημητρακόπουλος, ελαστικά ΑΕ. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε μέσα στη λίστα για την κλήρωση της Παρασκευής, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8:30. Ο νικητής 4 ολοκαίνουν ελαστικά της Goodyear.

0: Shine, 9:22. Ωραία. Θα σας πω κι εγώ κάτι για ληστερό τώρα. Η εταιρεία Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων από Ασίμι 925, συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική. Κοσμήματα σημαίνια και επίχρηση που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν ως ένα ξεχωριστό δώρο αξίας σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Στη Fine Sparkles θα βρείτε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και κοσμήματα που κρατάνε για πάντα. Διακριτικές λάμψεις αλλά και statement κομμάτια. Ενώ κάθε συλλογή αναδεικνύει τη μοναδικότητα και την εσωτερική λάμψη κάθε γυναίκα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο finesparklesjewelry.gr. finesparklesjewelry.gr και να δημιουργήσετε μάλιστα και τον λογαριασμό σας για να λαμβάνετε την έκπτωση μέλους σε κάθε αγορά σας. Okay. Good. Επίσης έρχεται και ένα επαιτειακό event από την Fine Sparkles, ένα πάρτι αφιερωμένο σε όσους δείχνουν την προτίμησή τους σε αυτό το brand. Μπείτε λοιπόν στο finesparklesjewelry.gr για να ενημερωθείτε. Θα σας δώσω ένα κόσμημα από τη Fine Sparkles. Γιατί...
2: Για κάνε κουμάδο!
0: Έλατε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-7, θα πείτε στον αέρα μαζί μου και εσείς θα επιλέξετε σε τι θα διαγωνιστείτε. Τι θα παίξουμε, πρωτελιά, μπάριζα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ορθογραφία, γεωγραφία θέλεις, θέλεις ιστορία, θέλεις αθλητικά, θέλεις πολιτικά, ό,τι θέλεις. Για έλατε παρακαλώ και όπως θα δυνατά να μου πείτε θέλω να παίξω. 2-10-61-46-9-7, έτοιμος είμαι.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάλι, ορθογραφία μου. Ποια είστε?
3: Είμαι η Ελένη.
0: Σε τι θέλετε να παίξετε?
3: Δεν άκουσα τι μπορούμε να παίξουμε.
0: Α, λοιπόν, κοιτάξτε, θα βγάζω εγώ ένα ρούχο μου, θα βγάζετε εσείς άλλο. Όποιος μείνει γυμνός πιο γρήγορα θα κερδίσει. Πώς σας φαίνεται, καλό? Όχι,
3: άλλο.
0: Λοιπόν, εσείς θα κάνετε κουμάντο. Πού θέλετε να διαγωνιστείτε? Σε ορθογραφία, σε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική? Αν τα καταφέρετε θα κερδίσετε και ένα κόσμημα από την Fine Sparkles Jewelry.
3: Ορθογραφία.
0: Ήμουν σίγουρο, όλοι εκεί χάνουν όλοι. Λοιπόν, για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη προκατηλημένος? Πάμε, πι, ρο, πάμε.
3: Πι, ρο, όμικρον, κάπα, αλφα, τάφ, έψιλον, γιώτα, λάμδα, ήτα, δύο μη, έψιλον.
0: Καλύτερα που έπαιξες αυτό που και δεν παίξαμε το άλλο, να βγάζεις εσύ, να βγάζω κι εγώ. Έχεις και δεις, τι λες?
3: Μπορεί να είχα,
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Fine Sparkles Jewelry, ένα κόσμο δικό σου.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστα Ζήκος.
4: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
5: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Snap. Ευτυχισμένοι εδώ, χορηγός της εκπομπής μας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και βεβαίως των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Στοίχημαν η στιγμή σου ανήκει. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποιες προσωρινές δυσκολίες θα σας οδηγήσουν σε σκοτεινές σκέψεις που θα πρέπει να αποφύγετε. 6. Ταύρος. Θα υπάρξει μια προσωρινή αδυναμία ώστε να ανταποκριθείτε σε κάποιες υποχρεώσεις σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε επικοδομητικά με τον σύντροφό σας, αλλά και στα επαγγελματικά σας, νομιμοποιήστε μια συνεργασία. 8. Καρκίνος. Οι μέρες που ακολουθούν θα είναι σαφώς πιο εύκολες για εσάς και θα δώσετε λύσεις σε διάφορα θέματα σας. 10. Λέων. Η αφηρημάδα σας μπορεί να σας κοστίσει και πρέπει να δείτε τις υποχρεώσεις σας με πιο πρακτικό τρόπο. 7. Παρθένος. Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα, αλλά η εργασία σας δείχνει να παίρνει μια πιο ευχάριστη στροφή. 9. Ζυγός. Μην υποκύπτετε σε πιέσεις και κακόβουλα σχόλια κάποιων ανταγωνιστών σας. 7. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα σας χαλαρώνει και θα σας ευνοήσει στην κοινωνική σας ζωή. 9. Τοξότης. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον επαγγελματικό σας χώρο. 9. Εγώκερος. Κάντε σωστές εκτιμήσεις γιατί θα δώσετε μια μεγάλη μάχη για να αποδείξετε την αξία σας. 7. Υδροχός. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις θα σας καθυλώσουν σήμερα και θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. 7. Και τέλος, ιχθύες. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και αποφύγετε λάθη. 8.
2: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
3: Breakfast.
2: Καρφωμένο.

0: Moment the Sun. Τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν. Λοιπόν, κρατάμε στη μέρα, να φύγει το βίντεο. Hey, DJ.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε, εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
11: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
12: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Δουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε εδώ στον αγαπημένο 95 και τέλα Έρισα DJ, δυνατά στα ραδιοφωνά σας και σήμερα και κάθε μέρα και όλη μέρα και εννοείται νούμερο 1 επιτυχίες μόνο και καλή διάθεση και πολλά και είπα. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου που δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο καιρό έχει και με επηρεάζει πολύ θετικά. Ελπίζω και εσάς. Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Το επόμενο 2ωρο έχει μουσικάρες. Έχει πάρα πολύ ωραία νέα. Έχει διαγωνισμούς και πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Sally Jir και My Madonna για την αρχή μας σήμερα. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

Κάπως κάτι κάνει αυτό το τραγούδι, νομίζω, ε. Ήταν ο Bad Bunny και ήταν πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά που ήρθε στην εκπομπή μας και σήμερα και κάπως λίγο μας ξύπνησε. Είστε εδώ, είμαστε παρέα. Καλημέρα από το κέντρο της πόλης, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με πάρα πολύ καλό καιρό εκεί έξω και έρχονται και καλύτερα μέσα στην εβδομάδα, τα λέγαμε και χθες. Φαίνεται ότι το πράγμα θα ξεφύγει τις επόμενες μέρες. Τριαντάρια διαβάζω. Δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα. Μ' αρέσει όμως το ότι δεν έχω προλάβει να βγάλω χειμωνιάτικα, οπότε παίρνουμε μία παράταση χρόνου. 6988-957-957. Όλα τα λέμε στο Viber, www.dj.gr. Μας ακούτε online φυσικά και στα social τα media. Για έλατε μια βόλτα. Art Bad και Somebody That I Used To Know παίζει

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

Ζέινα και Ζάναντο έπαιξε στον αέρα το 95 και τελέρισα DJ και ρε παιδιά, τι χαμός είναι αυτός που έγινε χθες με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Οι ανακοινώσεις πάνε και έρχονται η μία μετά την άλλη. Ο ένας την κατηγορεί, η άλλη απαντάει έτσι με βαριά καρδιά, πάρα πολλά τα λεφτά στη μέση. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί και εντάξει, δεν θα μάθουμε και ποτέ φαντάζομαι. Αλλά ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι αυτός ο κλασικός τοξικός πρώην που θέλει να σου χαλάσει, ας πούμε, την πιο σημαντική στιγμή. Έτσι κάνουν τοξικοί, να ξέρετε, και γύρω στα γενέθλια, γύρω σε σημαντικές στιγμές. Κάνουν τα δικά τους για να σου μαυρίσουν τη μέρα. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Ανούλα, ζούμε για να σε ακούμε. Κλίν Μπαντίτ και Ζάρα Λάρσον είναι το σύμφωνο. Παίζει δυνατά.

Jonas Blue και Edge of Desire ήταν αυτό που μόλις έπαιξε στον Άρη το 95 και από τα Λάρισα DJ και σας υποσχέθηκα διαγωνισμό στην αρχή της εκπομπής μας. Έχουμε εννοείται διπλές προσκλήσεις για την συναυλία στο Κυποθέατρο το Σάββατο, τη συναυλία του Τοκέλ. Ένας από τους πιο επιδραστικούς και δημοφιλείς ράπερς της γενιάς του, με πάνω από 160 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, έρχεται στην πόλη μας, έρχεται στη Λάρισα. Το τι χαμό κάνετε πραγματικά με αυτά τα εισιτήρια, δεν ξέρω, είχα πολύ καιρό να το δω. Στέλνετε λοιπόν τη λέξη το Κέλ στο Viber 6988-957-957 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα, θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα, με απάντηση και τα εισιτήρια θα σας έρθουν σε ηλεκτρονική μορφή κατευθείαν είτε στο mail είτε στο Viber. Οπότε στέλνετε το Κέλ και μπαίνετε στην κλήρωση και πάμε να τα σπάσουμε όλα το Σάββατο στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Πάρα πολύ σας άρεσε, πάρα πολύ μας αρέσει και εμάς. Και αυτό μας αρέσει επίσης πολύ. Είπα τον David Guetta, You and I, Me and You παίζει στον DJ.

0: 95,7 Radio DJ.
1: Πολύ μπροστά.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Take the breath.
4: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet VK Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
5: Electronet VK Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
4: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
5: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
4: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Δεν είναι θέμα θέλησης.
7: Δεν είναι επιλογή μου.
6: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lille και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lille με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
4: Καλώς την, πού ήσουν?
9: Στο Fashion City Outlet.
4: Τι ψώνησες?
9: Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα πλεκτό.
4: Μόνο.
9: Και ένα παλτό. Και κάτι μπότες. Δερμάτινες, τέλειες. Α, και ένα τζιν για σένα.
4: Δηλαδή πήγες για ένα πλεκτό.
9: Φθινόπωρο είναι. Θέλει ανανέωση.
4: Η ανανέωση ξεκινά στο Fashion City Outlet. Με αγαπημένα brands, ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρια τη σεζόν που θα θέλετε να τα φοράτε ξανά και ξανά.
9: Shopping για κάθε στυλ. Γεύσεις για κάθε διάθεση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Οι φθινοπορεινές αγορές γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισα. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη μας ώρα. Είμαστε εδώ όπου πρέπει να είμαστε, στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο των νούμερο 1 επιτυχιών. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, παρέα μέχρι και τις 12. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το 2008 το Spotify βγαίνει στον αέρα για πρώτη φορά στην Σουηδία και μάλιστα το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι για τον Οκτώβριο ήταν το Viva La Vida από τους Coldplay. Να και κάτι που έτσι μας θυμίζει πόσο πολύ έχει προχωρήσει η επιστήμη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Spotify κυκλοφόρησε το 2011, παρακαλώ πολύ. Colder και Hey Everybody.

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

ήταν η Miley Cyrus. Ήταν το Μπας Περσουάδες, έπαιξε στον DJ. Και σας έχω νέα τώρα, γιατί η Σκωτία και η Ιαπωνία θα στείλουν ουίσκι σε πενταετή τροχιά γύρω από τη γη, με σκοπό να ανακαλύψουν πώς επηρεάζεται η παραγωγή αλλά και η ορίμανσή του έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. Το σχέδιο προβλέπει την εκτόξευση το 2028 ενός μικρού δορυφόρου, ο οποίος θα μεταφέρει δείγματα ουίσκι αλλά και τα βασικά του συστατικά, με σκοπό να δούμε πώς οι ακραίες εναλλαγές θερμοκρασίας στο διάστημα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της ορίμανσης. Κοιτάξτε τώρα γιατί πράγματα έχουμε λεφτά, για να στέλνουμε ουίσκι στο διάστημα. Πάρα πολύ ωραία τα νέα και από την τεχνολογία σήμερα. 6, 9, 8, 8.

Africa Deep ήταν το personal, έπαιξε στον DJ. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος, αλλά πριν φύγω να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Σάπκα, εδώ στην κεντρική πλατεία, η Pharmacerv Lily διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Ένας διαφορετικός λαβύρινθος στείνεται στην πλατεία, ένας λαβύρινθος που δεν σε καλεί απλώς να βρεις την έξοδο, αλλά και να ανακαλύψεις περισσότερο για την νόσο της παχυσαρκίας. Η Pharmacerv Lily λοιπόν μας περιμένει από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα με ενημέρωση, βίντεο και διαδραστικά παιχνίδια. Ο 95 και τα Λέρσεντ DJ θα είναι εκεί, θα εκπέμπουμε live από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα ένα δυνατό DJ set θα είναι παρέα με εμάς και με εσάς, εννοείται, για να ντύσουμε μουσικά λίγο περισσότερο αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Εμείς τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο στις 10, θα φύγω κάπως έτσι. Daryl Hall, John Oates, είναι το Out of Touch. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, συνεχίζετε να ακούτε δυνατά τις νομίες.

0: Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα? Επίτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ. Καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο?
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
9: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.
10: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Είμαι έτοιμη, όχι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη, όπως άλλωστε κάθε μέρα, με λίγο έτσι το λαιμό. Δεν ξέρω εσείς πώς είστε. Κυκλοφορούν ήδη πάρα πολλές ιώσεις. Το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου και φυσικά εμείς άλλη μια ημέρα έχουμε τις επιτυχίες για εσάς. Πάμε να ξεκινήσουμε με Fresh New S House και Sunrise σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Φυσικά παίζει δυνατά στον DJ. Πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber και στα social.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Εδώ είμαστε μόνο με επιτυχίες. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Στον αγαπημένο σας DJ, μην ξεχνάτε DJ.gr, κατεβάζετε και την καινούργια εφαρμογή στο κινητό σας για να μας παίρνετε παντού μαζί σας και να μας ακούτε δυνατά και καθαρά όπου και αν είστε, γρήγορα και εύκολα. Πάμε να σας πω για το Σάββατο. Το Σάββατο, επειδή τώρα ξέρετε φθινόπωρο, λίγο πολύ όλοι βγαίνουμε, ειδικά το πρωί για καφέ και στην αγορά. Θέλω λίγο να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Σάπκα η Pharmaserv Lily διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε από εκεί 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Θα είμαστε και εμείς εκεί και θα εκπέμπουμε live. Οπότε σας περιμένουμε όλους.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmacerv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε το μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένο σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: Radio DJ. Hit music 24-7.
1: 24-7, τα καλύτερα παίζουν εδώ στον αγαπημένο σου DJ. Τι ωραία μέρα, καλοκαιράκι έξω. Βέβαια, βλέπω και τις προγνώσεις κάποιων μετεωρολόγων που λένε ότι έρχεται έτσι ένα κύμα από την Ιταλία με πάρα πολύ κρύο και βροχές το επόμενο διάστημα. Εμείς απολαμβάνουμε μέχρι την Κυριακή αυτόν τον ήλιο και τις δυνατές θερμοκρασίες και εννοείται απολαμβάνουμε τις νούμερα 1 επιτυχίες εδώ στον αγαπημένο σου DJ. Φάνη Γιαννιώτη, μέχρι και τις 2 έχω έρθει με καινούργια μουσική σήμερα. Αυτό είναι νέα κυκλοφορία, μου αρέσει πολύ, λέγεται Personal. Και φυσικά το ακούτε στον DJ.

Μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι σε ό,τι έκδοση και αν το ακούσω. Εσάς αλήθεια σας αρέσει, για γράψτε μου στο Viber 6988 9557. Take me there, ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Και θα σας πάω σε μια έτσι γρήγορη βόλτα στα νέα της ημέρας, lifestyle αλλά και cine news. Ο Steven Spielberg αναλαμβάνει τα ενία της 8ης ταινίας των Transformers. Έμεινε εκτός ο Shia LaBeouf. Ο σκηνοθέτης μάλιστα έχει θέσει στόχο, λέει, το νέο φιλμ να επιστρέψει στο ύφος των πρώτων της σειράς. Ανυπομονούμε να δούμε, εννοείται, την ταινία του. Διαβάζω Sylvester για τον Sylvester Stallone. Ο 80χρονος ηθοποιός περιγράφει στα απομνημονεύματά του πως μια ένταση στα γυρίσματα της ταινίας The Lord of Flatbush το 1974 κατέληξε σε σωματική αντιπαράθεση για ένα κοτόπουλο. Με ποιον, λέτε, με τον Richard Gere. Λίγο απομυθοποιούνται στα μάτια μας βέβαια με όλα αυτά, αλλά οκ. Αυτό μου αρέσει πολύ και αν δείτε το βίντεο κλιπ θα σας αρέσει και εσάς πολύ, ειδικά τα αγόρια. Αντέλα και Nicole Kidman.

Lucky Me, Lucky You και φυσικά Lucky You περισσότερο, γιατί όλοι οι διαγωνισμοί τρέχουν στον αγαπημένο σου DJ. Σήμερα παρακαλώ η κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τον Ντοκέλ. Πόσο πολύ τις θέλετε, έχετε ρίξει το Viber όλες αυτές τις ημέρες. Θυμίζω τον αριθμό 6988-957-957, γιατί είναι σήμερα το βράδυ η κλήρωση. Διπλές προσκλήσεις που θα σας έρθουν κατευθείαν λοιπόν ως απάντηση στο κινητό σας. Γράψτε μου τώρα στο Viber του σταθμού τη λέξη Ντοκέλ και ενώ όνομα, επώνυμο και mail. Φυσικά πάρα πολλοί διαγωνισμοί τρέχουν και αυτή την εβδομάδα. Και θες γάλα, εννοείται και διπλές προσκλήσεις για Village Cinemas. Όλα αυτά ακόμη περισσότερα στην κατηγορία διαγωνισμοί στο dj.gr και στη σελίδα μας στο Instagram. Αυτό είναι Throwback 2009. Ήρθα λίγο έτσι με διαφορετική διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Είναι ιταλικό, λέγεται La Tormenta di Arena και παίζει στον DJ.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, this is Beyonce.
2: This is Sam Smith.
3: What's up, it's Ava Max.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

στον DJ και το control. Σε λίγο έρχεται καινούριο νόμι Σάρων. Λέγεται Can We Do This Over. Και από τα ψηλά θα σας πάω στα χαμηλά. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω δηλαδή με χαμηλά. Στις 2 και κάτι, Γιάννης του Μπάνο, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. DJ.gr να μας ακούτε live όπου κι αν είστε. Και φυσικά το ξαναλέω, κατεβάστε στο κινητό σας την ολοκένουργια εφαρμογή μας. Θα τη λαντρέψετε εύκολα, γρήγορα. Βρίσκετε όλες τις συντησούλες, τους διαγωνισμούς. Πατάτε το κουμπάκι, το play, για να μας ακούτε όπου κι αν είστε και όλα αυτά τα καλά. Από εμένα, καλό μεσημέρι. Αύριο στις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
5: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
4: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
6: Δεν είναι θέμα θέλησης.
7: Δεν είναι επιλογή μου.
6: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
9: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio.

0: Hit music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Τετάρτη σήμερα, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε μεσημέρι, 2 με 4. Το πιο επικό βαρέλ σκηνικό από την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Μια τοπική δράση στην πόλη που αξίζει την προσοχή μας. Αλλά και ο David Guetta έρχονται την πρώτη ώρα. Μεταξύ άλλων, ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σίγουρα έχετε δει στο feed το βίντεο από την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, όπου συνέβη το πιο επικό σκηνικό στην πρώτη σειρά του οίκου Chanel. Καθόντουσαν η Nicole Kidman, ο Πέντρο Πασκάλι, η Dua Lipa και η Kristen Wiig. Αντί για το κλασικό στημένο ύφο τη μόδα, άρχισαν να τα δίνουν όλα χορεύοντα. Μετά ανέβασαν βίντεο κάνοντα lip sync το κομμάτι Nicole Kidman τη Αντέλα. Το απόλυτο παρεάκι έγινε ακαριά viral και ειλικρινά πολύ θα ήθελα να ήμουν φίλο του. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σας θυμίζω ότι αυτό το Σάββατο στην πλατεία Σάπκα η Φαρμασεύ Λίλη διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι διαδραστικοί χώροι, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε από εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Και πάμε στον David Guetta που απλά αρνείται να κατέβει από την κορυφή. Ανακηρύχθηκε ξανά ο νούμερο 1 DJ στον κόσμο για το 2026, σπάζοντας κάθε ρεκόρ με την έκτη του νίκη στο DJ Mag. Άφησε τον Martin Garrix, τον Armin Van Buuren και άλλους να τον κοιτάνε με κιάλια. Ο άνθρωπος είναι απλά σταμάτητος. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κάπα Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Κάπα Καζάνα.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 2410-25-9190 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
5: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
9: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
10: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
11: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
12: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
13: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
14: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι.
8: Στο συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Επιστροφή δεύτερη ώρα στον 95,7. Λάρισα DJ Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Μεσημεράκι Τετάρτης, η διάθεση παραμένει στα ύψη. Ο ήλιος μας ζεσταίνει και τη θερμοκρασία φτάνει στους 27. Σε λίγο έρχομαι με μια τεράστια βουτιά στα charts που έγραψε ιστορία, αλλά και ένα φινάλε φωτιά για την Σακίρα στην Μαδρίτη. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: στα μουσικά charts. Τώρα η Miley μάλλον θέλει να ανοίξει γη και να την καταπιεί. Το νέο της άλμπουμ έκανε κυριολεκτικά βουτιά στο κενό, εκεί που την μία εβδομάδα παναγύριζαν το νούμερο 1 του Billboard. Την επόμενη γκρεμίστηκε στο 157. Μιλάμε για wow, 156 θέσεις πιο κάτω. Ένα ιστορικό ρεκόρ ελεύθερης πτώσης για γυναίκα καλλιτέχνηδα, την ώρα που η Taylor Swift και η Olivia Rodrigo κάνουν πάρτι στις πρώτες θέσεις. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: On Radio DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha. 95.7 Radio DJ.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites in one place.

Η Σακύρα δεν θα μπορούσε να αποχαιρετήσει την Μαδρίτη έτσι. Απλά ετοιμάζει μια πολύ ιδιαίτερη τελευταία βραδιά στις 12 Οκτωβρίου. Μαλούμα, Μπίλι και Ντάνι Μάρτιν είναι ήδη επιβεβαιωμένοι καλλιτέχνες για το μεγάλο φινάλε, ενώ η πόρτα για νέες εκπλήξεις στην σκηνή παραμένει ανοιχτή. Προβλέπεται χαμός. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα η Pharmaserv Lily μας προσκαλεί στην πλατεία Σάπκα στην Λάρισα να επισκεφτούμε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να δούμε ενημερωτικά βίντεο, να συμμετέχουμε στις δράσεις και να μάθουμε περισσότερα με live αναμετάδοση από τον 95,7 DJ. Σας περιμένουμε. Σε λίγο έρχεται DJ Evening Show. Μείνετε εδώ.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmacerv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one.

Move like this.

0: Κορσίνε.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
7: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
13: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
12: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
13: Τι είναι η ταρταρούγα?
12: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
13: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
12: Γιατί?
13: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
12: Εσύ που τα είδες?
13: Εγώ όλα τα βλέπω.
12: Αν δεν το βλέπω.
13: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
11: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλίση. Radio.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κ' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κ' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Κ' Καζάνα.
1: Electronet Β' Κ' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Ρέση, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Δεν είναι θέμα θέλησης.
14: Δεν είναι επιλογή μου.
13: Έχω παχυσαρκία.
15: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα πέρα ως πέρα, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσου για την υπόλοιπη μία ώρα μαζί σας, μέχρι και τις 7 με τι άλλο. Παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε.

Αυτή ήταν η Cardi B με το αχά. Έβεξε δυνατά στον DJ. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Να πω χρόνια πολλά στον Σέργιο, στον Βάκχο και στον Πολυχρόνη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά παιδιά σε όλους. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και έξω είναι λες και έχει αυτό το χώμα... Δεν ξέρω, λες και είμαστε έρημο Σαχάρα είναι έξω, το χρώμα ειδικά, και πάει κιόλας και ο ήλιος να δύσει σιγά σιγά. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957 να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, και εννοείται μπαίνετε και στο TikTok να μεγαλώσει και εκεί η παρέα μας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε live και βλέπετε την εκπομπή μέσα από το στούντιο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

αυτή ήταν η Λορίν με το τατού. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και τώρα να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Σάπκα η Pharmaserv Lily διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Η δράση θα μεταδίδεται live από τον DJ 95 και 7 εννοείται. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε από εκεί 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Η είσοδος εννοείται είναι για όλους ελεύθερη. Alex Warren για τη συνέχεια, δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

0: Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και πάμε εδώ στα δικά μας τώρα. Τα δικά μας ποια είναι?
1: Εύχομαι τα ζώδια. Εύχομαι να είμαι μέσα και σήμερα. Νιώθω πολύ τυχερός από το πρωί.
0: Χαίρομαι που νιώθω τυχερός.
1: Ενώ χθες που μου είπες ότι μια καλή συζήτηση, τι μου είπες χθες, θα πάει μια καλή συζήτηση, ναι, καταπληκτικά. Πάρτε τη συζήτηση.
0: Τίποτα.
1: Με τα συγχωρήσεως. Ναι, βέβαια.
0: Λεωνίδας Πέπλης, μικρόφωνο 2 να πω. Εντάξει, όλοι το γνωρίζετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινά από το τέλος προς την αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νούμερο 4. Καρκίνος. Κάτι που έχεις προσφέρει στους άλλους μπορεί σήμερα να επιστρέψει σε σένα με τη μορφή βοήθειας.
1: Πολύ ωραία.
0: Άντε, επιτέλους. Mm. Νούμερο 3. Λέων. Έχεις δυνατή παρουσία και σήμερα μπορείς να τραβήξεις πάνω σου θετικές εξελίξεις.
1: Ωραία.
0: Νούμερο 2. Παρθένος.
1: Ναι.
0: Η προετοιμασία σου αρχίζει να αποδίδει. Μια δουλειά που έκανες αθόρυβα μπορεί να αναγνωριστεί, να φέρει ένα πρακτικό όφελος.
1: Mm-hmm.
0: Και πάμε στο νούμερο 1. Ο τυχερός για σήμερα.
1: Είναι ο ιό.
0: Είναι ο ζυγός.
1: Άλα ρε φίλε, για να δούμε.
0: Άκου τώρα τι λέει.
1: Το ψέμα.
0: Η ευκαιρία μπορεί να έρθει με τρόπο που δεν περιμένεις. Γι' αυτό πρέπει να περιμένεις τη
1: τι
0: ζωή.
1: Τι να περιμένω, όλο περιμένω να πούμε. Περιμένω και περιμένω και περιμένω.
0: Μία πρόσκληση, μία γνωριμία ή μία πρόσμηνη εξέλιξη που μπορεί να ξεμπλοκάρει κάτι.
1: Τι να ξεμπλοκάρει.
0: Άρα περιμένεις, Λονίδα.
1: Όλο στην αναμονή.

0: Ήταν το Sky and Sand. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά θα σας πω αντίο. Παραδίδω σκητάλη που είναι ήδη εδώ, Λονίδας Πέπλης στο στούντιο, 7 με 9 και 9 με 10 δεν ξεχνάμε τον Ντίνο Κου.
1: Θα κάνει χαμό,
0: θα μιξάρει εννοείται τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ με τα δικά του έτσι εργαλεία και θα σας όχι.
1: Θα γίνει έκσταση, έξτανο εδώ πέρα.
0: Νόμιζα μου είπες κάτι, γι' αυτό σταμάτησα. Συγγνώμη. Εντάξει, λοιπόν, συντονίζετε πάντα εδώ στον DJ 95 και 7 και εμείς θα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Λάρισα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957, καθώς και σε όλα τα social media. Ξεκινάμε δυναμικά με personal στον DJ. Δικές σας μουσικές προτάσεις, καθώς και υπέροχα θέματα θα συζητήσουμε μαζί σήμερα.

Naomi Saron, Another Life από Remix, από Martin Lewis συγκεκριμένα. Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, καθώς και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media, εννοείται είμαστε και εμείς. Και πάτε και στο dj.gr για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Αυτό είναι το Strom 2 από Generation, παίζει στον DJ για εσένα.

0: Εδώ είμαστε Calvin Harris, Clement Douglas με το Blessing στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε 7 μικρά πραγματάκια που μπορούν να σπάσουν τον πάγο στο πρώτο σου ραντεβού με τον έτο. Λοιπόν, ακούστε τι έχουμε εδώ. Κάτι αστείο που συμβαίνει δίπλα μας είναι ένας πολύ ωραίος λόγος για να σπάσεις τον πάγο. Καταλαβες. Λοιπόν, να πούμε ότι μια μικρή διαφωνία για κάτι εντελώς ασήμαντο επίσης είναι κάτι πολύ ωραίο. Εσύ τι κάνεις για να σπάσεις γενικότερα τον πάγο?
1: Εγώ για να σπάσω τον πάγο?
0: Ναι.
1: Θα πω καμιά χαζομάρα.
0: Ωραία,
1: να πέσει,
0: ναι. Ωραία. Ένα μικρό αστείο, κάτι fail, να σκοτωθείς, ας πούμε, σπάει ο πάγος. Έτσι γίνεις ξεφτύλα.
1: Όχι, γίνεις ξεφτύλα.
0: Γίνεις ξεφτύλα, μάλιστα. Ένα αυθόρμητο κοπλιμέντο, εκεί που περπατάς, τι ωραία μάτια έχεις.
2: Ωραίο.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ. Δεν μπορεί να
1: είναι. Τι ωραία μάτια έχεις, τι είναι αυτό, κριντζιά.
0: Ναι, κριντζιά,
2: Αλλά όχι μάτια, κάτι άλλο.
0: Μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Ναι, οκ, okay, δεκτό θα το πω. Λοιπόν, επίσης, μια μικρή αλλαγή σχεδίου, εκεί που πίνετε το ποτό, λέτε ας πάμε για μια βόλτα, ένα περπάτημα.
2: Ναι.
1: Την ώρα που πίνεις το ποτό να πας για περπάτημα.
0: Μετά ρε παιδί μου το ποτό κι εσύ.
1: Όχι, είσαι δύσκολα.
0: Είμαι δύσκολα. Νούμερο 7 λέει να παραδεχτείς την αμηχάνεια και να κάνεις εντρέπομαι λίγο. Είναι κριντζιά κι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος έγραψε τα άρθρα αυτά? Έλεος. Αυτό το τραγούδι έχει γίνει viral στο TikTok. Όλη την ώρα το χορεύουν κάπως έτσι. Δεν θα με δείτε, αλλά εγώ θα κάνω την κίνηση. Χόμπο, ξεφτή.

Empire of the Sun, We Are the People, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Λοιπόν, όσοι θέλετε να περάσετε από την Κύπρο αυτή τη στιγμή, καθώς και την Παπαναστασίου και τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, που εντάξει δεν είναι προσβάσιμη για όλα τα αυτοκίνητα, γίνεται ένας μικρός πανικός. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Δώσε. Γίνονται, δεν ξέρω, συλλαλητήρια λέγονται αυτά. Γίνεται πανικός έξω. Έχει πάνω από 200-300 άτομα. Γίνεται χαμός. Δεν ξέρω γιατί. Έχουν πάρα πολλά παράπονα όλοι τους. Και καλά κάνουν και βγαίνουν στους δρόμους, να σου πω λίγο την αλήθεια. Γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία εδώ στο κέντρο της Λάρισας. Οπότε όσοι είναι να περάσετε από εδώ, απλά δεν περνάτε. Απλά. Εύκολα και γρήγορα. Αν τώρα είσαι άτυχος και ακούς αυτή τη στιγμή στην Κύπρου, τότε

0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Φαρμασέρβ Λίλη έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: Και στο 24/7, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε υψηλά επίπεδα και όχι απλά υψηλά επίπεδα. Θυμίζει Παρασκευή σήμερα με την θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες. Μία ώρα βασικά, γιατί εντάξει πέρασε. Και έχω και δίπλα μου Ντίνο Γκου, ο οποίος ετοιμάζεσαι. Ετοιμάζεσαι για το έργο.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Πάμε, τέλεια. Ωραία. Ετοιμαζόμαστε για εμείς εδώ στον DJ 9 η ώρα και live στο TikTok. Ανήμα RG. Αυτό είναι το Voices in My Head. Και το ακούς τον DJ.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, όλες οι επιτυχίες 24/7 μπαίνω στο www.dj.gr και εκεί θα βρεις τρεις φράσεις που μπορούν να κάνουν τη σχέση σου καλύτερη. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεσαι είναι να πεις αυτό που χρειάζεσαι εν ολίγης. Κατάλαβες, ρε φίλε. Ναι, λοιπόν, ναι. Σήμερα έχω special guest στο ραδιόφωνο. Είναι ο Ντίνος Γκου, ο οποίος σε πάρα πολύ λίγο θα βγει και στον αέρα. Οπότε, αν τώρα εσύ θες να κάνεις και να κρατήσεις τη σχέση σου μακροπρόθεσμα και να την κρατήσεις γενικότερα, αυτό που πρέπει να πεις είναι αυτό που χρειάζεσαι απευθείας.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, τι θες εσύ από τη σχέση σου, ας πούμε. Επί τόπου θα το πεις. Δεν ξέρω, δεν με αφορά τι θες τώρα. Γενικά μιλάω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, επίσης μπορεί να κάνεις. Σου κάνει ένα δώρο η κοπέλα σου, ρε παιδί μου. Αντίστοιχα για εσάς το αγόρι σας, αν ακούνε κοπέλες.
1: Εκεί λες την αλήθεια ή λες ψέματα.
0: Εκεί λες το εξής. Δεν ήταν απαραίτητο. Πρόσεξε, μην του πεις αχ, δεν το ήθελα, δεν το ήθελα και μετά το τσεπώνεις. Πες, με έκανε χαρούμενο όμως αυτό που πήρες. Ναι, μεν δεν είναι απαραίτητο, άρα είναι
1: το
0: απαραίτητο.
1: Δέχομαι.
0: Τι ξέρω, ρε παιδιά. Λοιπόν, και. Πολύ σημαντικό, σε μία σχέση δεν αφορά μόνο τις δικές μας ανάγκες. Είναι εξίσου σημαντικό, λέει, να ενδιαφερόμαστε για το πώς νιώθει ο άνθρωπός μας. Οπότε γυρνάς και λες, τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω. Πώς ανοίξεις το ChatGPT, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Ωραία. Τώρα, τι από αυτά τα τρία εσύ χρησιμοποιείς στη σχέση σου.
1: Λέω την αλήθεια,
0: ναι.
1: Ότι με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Αχα.
1: Και αν κάτι δεν μου αρέσει, απλά ευχαριστώ πολύ και δεν χρειάζεται να το πεις.
0: Σήμερα η μέρα είναι λίγο υποτονική για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, γενικότερα δεν νιώθεις λίγο υποτονικός?
1: Όχι, νιώθω μπερδεμένος.
0: Μπράβο ρε φίλο, ο Χρήστης Ντίνος Γκου νιώθει μπερδεμένος στην τοποθεσία Λάρισα DJ.

0: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου είναι το Cold. Λοιπόν, κάπως έτσι κάπου το φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα μένουμε στον DJ γιατί έρχεται Ντίνος Γκου με τα καλύτερα. Ναι, λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα, Τετάρτη?
1: Έχω ετοιμάσει ένα set πολύ δυνατό.
0: Okay.
1: Θέλουμε να μας πείτε μετά τι γίνεται.
0: Θέλουμε πάντα πάρα πολύ τη γνώμη σας και μιλάμε για τη συγκεκριμένη εκπομπή γιατί θέλει όντως λίγο feedback. Για να διορθώσουμε πραγματάκια, για να προσθέσουμε πραγματάκια, για να αφαιρέσουμε πραγματάκια. Να σε διώξω. Όχι, ρε, χάσε. Λοιπόν, θα είμαστε live και στο TikTok του DJ 95,7 εννοείται. Μπαίνετε και μας βλέπετε. Σε περίπου ένα τέταρτο από τώρα ξεκινάει το show, οπότε μην λείψει κανείς. Λοιπόν, από εμένα προς το παρόν εδώ ραδιοφωνικά τα λέμε αύριο Πέμπτη. Τι βέντο!

0: This is Miley Cyrus.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: Hey, this is Ariana Grande.
3: Yo, it's Billie Eilish.
4: Hey, guys, it's Shawn Mendes.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Yeah, για το κάνουμε εδώ, American Bar.
7: 95,7, Λάρισα DJ.
6: Όχι, American Bar.
8: Μην είναι ήσυχος.
9: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
10: Radio DJ.
11: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
7: 95,7, Λάρισα.

0: Pictures of you, Ανήμα. Καλά, τι έγινε σήμερα. Τι έγινε σήμερα, πραγματικά.
1: Γουστάρουμε για άλλη μια φορά, για άλλη μια Τετάρτη βράδυ. Γουστάρουμε.
0: Όπως πάντα.
1: Όπως πάντα.
0: Λοιπόν, εντάξει, φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εκπομπής. Πραγματικά, πόσα από τα. Ήπιαμε λίγο ελεύθερος.
1: Μια
0: χαρά. Κοίτα,
1: τέλει.
0: Καλά είμαστε.
1: Όχι,
0: καλά
1: όχι,
0: είμαστε.
1: Καλά.
0: Ωραία,
1: σε σχέση
0: περάσαμε.
1: Με την προηγούμενη φορά είμαστε καλά.
0: Πολύ καλύτερα αυτό, πραγματικά. Μπορεί σήμερα να ήμασταν μόνοι. Σαν το λεμόνι, θα έλεγε κανείς.
1: Είχαμε...
0: Τι ήπιε εσύ. Αυτό είχε λεμόνι αυτό που είπες, το είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν σημαντικό.
1: Στημένο, στημένο πάντα.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Την επόμενη Τετάρτη. Τετάρτη να το κάνουμε, πότε
1: Τετάρτη,
0: το
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη, το
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ, τα χέρια.
1: Παπ.
0: Μόνος μου. Δεν είχα μια σημασία. Λοιπόν, θα τα πούμε ραδιοφωνικά εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 να μας πείτε τα. Πώς το λένε.
1: Το feedback,
0: αυτή ήταν η λέξη που έψαχνα, ναι. Και τα προσωπικά μας προφίλ, πες το.
1: Dinos Boom.
0: Ωραία, και Larissa Radio DJ, το δικό μου δεν το χρειάζεστε. Οπότε, αυτά. Να το
1: πείσουμε.
0: Πατήσω να φύγει.
1: Εννοείται.
0: Να το λαλήσω.
1: Λάλατο, λάλατο.
0: Άντε καλό βράδυ.
1: Άντε καλό βράδυ.
0: Τσάω, τσάω.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station. All the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται.
5: Όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa.
7: What's up? It's your boy David Guetta.
9: Hey, it's Ava Max.
10: It's Calvin Harris.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.